0: Χρυσόγονη Ιωάννης έτη Παύλ, κόσμε έτη Δαμιάνη. Έτη όμνιουμ σανκτόρουμ του όρουμ, που όρουμ μέρητης πρετσιμπούσκε κοντσέδας, ότιν όμνιμπους προπτεσιόνις τούε μουνιάμ ροξίλιο.
1: Αν είσαι τούρ οπλασιόνεμ σερβιτούτης νόστρε, σερκούντε φαμίλιε τούε, quae sumus Domine, ut placatus accipias, diesque nostros in tua pace disponas, aque ab eterna damnatione nos eripi, et in electorum tuorum iubias crese numerari, per Christum Dominum nostrum. Amen.